πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πίτιον εσύ εγώ, νούκα φρακάσω. No unlimited, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω